κουητό σι σιμτιέ σε φιαλετιάν το κότερ με σε το λάρσ ετοιμελέ νουκ τόπον βιουσέτ.